0: Primera.
1: Leonardo! Leonardo! Σταμάτησα στο ταχυδρομείο.
2: Oh, okay.
1: Έχει τηλεγράφημα. Ο Νικόλας μου ζήτησε να στο φέρω.
2: Που το φέρετε. Που το φέρετε. Έχω...
1: νερό θέλεις.
2: Έχω... ευχαρίστω.